0: Δεν συνάψει πτώση, εσύ δεν ψάχνει την βία, δεν
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.